0: μαζί. Πες τε με να είστε σφόρεσε. Ζωέ μου πομόζει όλη μέρα.
1: Τόζι τραγή μίσκομι.
0: Πρβί σαρμόντ μότα ο γιάρα. Η κόσα μια.